0: Πιστερέ! Πουροπιστερέ, α!
1: Τελειωρέ, νιωμίγια.
0: Άι, δε βιέρνε, βιέρνες! Πιστερ, πιστερ, πιστερ! Σου γυρισάρραγα, ερελουέλο!